απλό δεν ψάχνω. Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς. Είμαι σ' αυτός μου. DJ Xavier Radio DJ 94,6.

0: Xanthi Radio DJ. Στη Xanthi, ένας είναι ο καλύτερος DJ.
1: Let's go!
0: Xanthi Radio DJ 94,6.

Music.

Ξάνθη Radio DJ. Στη Ξάνθη. Ένας είναι ο καλύτερος DJ. Let's go! Ξάνθη Radio DJ. 94,6.

Radio DJ 94,6.

Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Friday, Saturday, Sunday, what?
4: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8:50 το βράδυ. Right here, στον DJ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Και αυτό το weekend.
7: On the number one, the hits
4: τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 11:50 στον DJ.
8: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Δεν ψάχνω.
10: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
9: Είμαι στα φως μου.
10: DJ Xavier Radio DJ 94,6.

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Xanthi on air. Xanthi on air.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Come in, Mr. DJ!

0: Ξάνθη Radio DJ. Στη Ξάνθη, ένας είναι ο καλύτερος DJ.
1: Let's go!
0: Ξάνθη Radio DJ 94,6.

Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Θέλεις ποικιλία και ποιότητα.
4: Θέλεις καλές τιμές και προσφορές.
3: Θέλεις εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
4: Τότε θέλεις Express Market.
3: Το δικό σου σούπερ μάρκετ με τη μεγαλύτερη ποικιλία τυροκομικών και αλλαντικών από τοπικούς παραγωγούς.
4: Η γνωστή αλυσίδα Express Market και στην Ξάνθη για τις καθημερινές σας αγορές με προσφορές που ανανεώνονται συνεχώς.
3: Express Market με 24ωρη εξυπηρέτηση, ποιότητα, τιμές και τοπικά προϊόντα.
4: Express Market στην πλατεία Ελευθερίας, Μπροκούμη 14.
3: Διανομή στο χώρο σας με το 25 410 22 131 και με εφαρμογές ηλεκτρονικής παραγγελίας.
4: Express Market. Ό,τι θέλεις δίπλα σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο καλύτερος.
8: Λέω δεν ψάχνω.
7: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
8: Είμαι σ' αυτός μου.
7: DJ Xanthi Radio DJ 94,6.

Radio DJ 94,6.

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360.
8: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα σπεσιάλ.

Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται. Στην πρόσφατη δημοσκόπηση

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
4: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
3: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Δεν ψάχνω.
9: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
8: Είμαι σαν αυτός μου.
9: DJ Xavier Radio DJ 94,6.

0: Ξάνθη Radio DJ. Στη Ξάνθη, ένας είναι ο καλύτερος DJ.
1: Let's go!
0: Ξάνθη Radio DJ 94,6.

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τα πάντα. Τα πάντα.
4: Τα πάντα.
5: Τα πάντα. Το εννοώ. Τα πάντα σε αξεσουάρ, ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Μπαταρίες, καλύματα, λευγέδες, υαλοκαθαριστήρες, μπαταρίες, ελαστικά, αντιλιακές μεμβράνες, αμορτισέρ πορπαγκάζ, ηχοσυστήματα και φώτα LED. Θέλεις και το ποδήλατο μαζί σου στο ταξίδι. Σχάρες ποδηλάτων, κοτσαδόρι, μπαγκαζιέρες. Wash Park, Μπουρμπουλήθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 72596. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σου σε ένα μόνο κατάστημα. Διατίθονται δωροκάρτες, μια ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου και κάρτα μέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος. Wash Park Μπουρμπουλήθρες. Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο και φοβάσαι μη μπλέξεις.
7: Όχι όταν ξέρεις που να πας. All Cars. Στην εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και 16 χρόνια τώρα ξέρει τι σημαίνει εμπιστοσύνη.
6: Και τι προσφέρει δηλαδή?
7: Εισαγωγές, εμπορία, ακόμα και ανταλλαγές αυτοκινήτων. Με ελεγμένα ασφαλή οχήματα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
6: Εγγύηση έχει?
7: Φυσικά. Ένα ολόκληρο έτος με κάθε παράδοση.
6: All Cars. 16 χρόνια ασφάλεια στο δρόμο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-025-781 και στο All Cars Ξάνθη.
7: Βρείτε μας σήμερα και οδηγήστε με σιγουριά.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Come in, Mr. DJ!

Radio DJ.

Xanthi Radio DJ 94,6. Μην ανησυχείς, επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
1: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
4: Friday, Saturday, Sunday, what?
5: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8:50 το βράδυ. Right here. Στον DJ.
6: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την αντλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα. Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Δεν ψάχνω.
13: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
12: Είμαι ο σταθμός μου.
13: DJ Xanthi Radio DJ 94,6.

δεν ψάχνω. Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς. Είμαι σ' αυτός μου. DJ Xavier Radio DJ

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Xanthi Alert! Xanthi Alert!
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
9: Battery Store στην Ξάνθη.
10: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
11: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
10: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
11: Battery Store, Δημοκρίτου 8, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-073.
10: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Και τώρα, ετοιμάσου, κλείσε τα μάτια.
15: Καλέ, τι είναι όλο αυτό? Αυτό είναι μοναδικό. Τα έπιπλα αυτά σε κάνουν να τσιρίξεις. Από πού τα πήρες?
16: Έκπληξη! Παπαχαστάς!
15: Έπιπλα γραφείου, mod office, mod cucine, Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τηλέφωνο 25 410 75 730. Και στο www.modoffice.gr. Για έπιπλα γραφείου, μη ρωτάς, Παπαχαστάς.
17: Come in, Mr. DJ!
0: Πολύ κορυφή.

0: Xanthi Radio DJ. Στη Xanthi, ένας είναι ο καλύτερος DJ.
1: Let's go!
0: Xanthi Radio DJ. 90.

Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Θέλεις ποικιλία και ποιότητα.
1: Θέλεις καλές τιμές και προσφορές.
3: Θέλεις εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
1: Τότε θέλεις Express Market.
3: Το δικό σου σούπερ μάρκετ με τη μεγαλύτερη ποικιλία τυροκομικών και αλλαντικών από τοπικούς παραγωγούς.
1: Η γνωστή αλυσίδα Express Market και στην Ξάνθη για τις καθημερινές σας αγορές με προσφορές που ανανεώνονται συνεχώς.
3: Express Market με 24ωρη εξυπηρέτηση, ποιότητα, τιμές και τοπικά προϊόντα.
1: Express Market στην πλατεία Ελευθερίας, Μπροκούμη 14.
3: Διανομή στο χώρο σας με το 25410-22131 και με εφαρμογές ηλεκτρονικής παραγγελίας.
1: Express Market. Ό,τι θέλεις δίπλα σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Στο παλιό λιμάνι, στο λιμένα Θάσου, εκεί όπου η θάλασσα συναντά τη γεύση και η μουσική γίνεται η πιο όμορφη καλοκαιρινή συντροφιά, σας περιμένει το Restaurant Bar Island. Απολαύστε θαυμάσιες γεύσεις φαγητών και δροσερά ποτά, είτε στο τραπέζι, είτε χαλαρώνοντας τις ξαπλώστρες μας δίπλα στο κύμα. Με επιλεγμένες μουσικές επιλογές, κάθε στιγμή γίνεται μια καλοκαιρινή γευστική εμπειρία. Restaurant Bar Island, στο παλιό λιμάνι, στο λιμένα Θάσου. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο καλύτερος.
9: Πλέον δεν ψάχνω.
8: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
9: Είμαι σαν φως μου.
8: DJ Xavier Radio DJ 94,6.

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Xanthi Ale! Xanthi Ale!
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές. Ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες. Διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Και αυτό το weekend.
10: On the number one. The hits.
9: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 11:50 στον DJ.

94,6. Η παρέα σου όλο το καλοκαίρι. Όλο το καλοκαίρι.

Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
4: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
3: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410-71587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Δεν ψάχνω.
9: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
8: Είμαι σ' αυτός μου.
9: DJ Xavier Radio DJ 94,6.

0: Είμαστε το νούμερο 1 στη Ξάνθη. 94,6. Ξάνθη Radio DJ. Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Ξάνθη Radio DJ. 94,6.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360.
6: Delta360.gr. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Come

0: Zathy Radio DJ. DJ 94,6. Ο καλύτερος.
1: Stand by for countdown. Prepare audience for maximum impact. 3, 2, 1.
2: The Hot Weekend is on. This is a Hits Hot 40 City.
3: Oh, yeah.
4: Hi, this is Ultra Natea with my sweetie, Peter.
5: Hi, I'm Mariah Carey.
6: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hi, everybody, this is Gary Barlow. This is Peter on the top.
9: This is Ariana Grande.
10: What's up, y'all? I'm Beyonce.
11: Yo, yo, Simone Van Helden. Listen to Peter.
12: Hi, I'm Calvin Harris.
13: This is Drake.
14: I'm Bianca.
15: I'm Ed Sheeran.
16: Miley Cyrus.
17: Hi, this is Ricky Iglesias.
18: This is Lady Gaga.
19: This is Bruno Mars.
1: The Hits Hot 40 with Peter.
9: Oh, yeah.
20: I'm back, baby! Το weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα, είναι στον αέρα της πόλης. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Σήμερα, the biggest hitmakers in music today, ή αλλιώς οι καλλιτέχνες που δημιουργούν τις μεγαλύτερες επιτυχίες σήμερα. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής, τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώσεις, music and entertainment news. Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40 ξεκινάει την πορεία του προς την κορύφη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο ένα.
1: This is the number one countdown. Are you ready? This is

0: It's another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: Και σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορυφή για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the biggest hitmakers in music today. Ο πιο διάσημος Γάλλος μετά τον Μακρόν και τον Παπέ και ένας από τους μεγαλύτερους hitmakers όλων των εποχών με μία από τις μεγαλύτερες pop dance συνεργασίες του 2026. Ο David Guetta χαρακτήρισε αυτό το τραγούδι λίγη μαγεία σε ένα track. Άκου τι λέει ο David Guetta.
1: I'm always listening to new producers, always. And I really don't care about the hype. You know, I think this is probably what differentiates me from the rest of the scene. It doesn't matter if we're talking like songwriting. When we did Titanium with Sia, she was not famous. When I worked with Ray, she was not famous. You know, like, I never cared, but I told Ray, you're gonna be the biggest superstar. And still today, she's like, how did you know that? This is crazy, you know? So it's the same for producers, you know? Like, I signed Afrojack when he was very young. Some people, they just have talent.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Man. Τον Πέτρο.
0: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι εδώ. Η Lenovo παρέχει την τεχνολογική υποδομή του FIFA World Cup 2026. Τεχνολογία ανώτατου επίπεδου για την πιο απαιτητική διοργάνωση παγκοσμίως. Από τα data centers μέχρι τα πιο συναρπαστικά στιγμιότυπα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, η Lenovo και η FIFA σχεδιάζουν την επόμενη μέρα του παιχνιδιού. Lenovo, official technology partner της FIFA.
2: The hottest music for the weekend. Hits Hot 40. Hot 40 with Peter.
3: Όλες οι επιτυχίες.
2: All the hits.
3: Όλες.

0: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο οι
0: αργές παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία.

0: Alex Warren Ordinary, ένα από τα μεγαλύτερα radio και streaming φαινόμενα. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε έφτασε στην κορυφή και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και παρέμεινε εκεί για πολλές εβδομάδες, μετατρέποντας τον Alex σε ένα παγκόσμιο νέο pop ειδωλό. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: It's another great day for music. The Hits Hot 40.
0: Η συνεργασία αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα releases της βρετανικής urban σκηνής. Μέσα σε λίγες εβδομάδες ξεπέρασε δεκάδες εκατομμύρια streams, κατακτώντας την κορυφή στα charts σε πολλές χώρες. Dave Thames, αυτό είναι το Rain Dance.
2: Song number 30.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Ξάνθη Radio DJ 94,6. Μην ανησυχείς, επιστρέφω σε λίγο. Ξάνθη Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8:50 το βράδυ. Right here, στον DJ.
1: Καινούργιο όχημα.
2: Μπουρμπουλίθρες.
1: Μπράβο. Ήξερα ότι έχεις τρέλα με την καθαριότητα, αλλά εσύ το έχεις κάνει καινούριο.
2: Του έκανα βιολογικό καθαρισμό, αντικατάσταση ταπετσαρίας ουρανού, επιδιόρθωση χρώματος, κέρωμα και δεσπανάρια.
1: Βλέπω. Ξέρω, κάνουν και επιδιόρθωση κλειδιών, δωρεάν αλλαγή λαδιών και αναλαμβάνουν και το πλήσιμο του κινητήρα. Και δωρεάν έλεγχο του οχήματος.
2: Wospark. Μπουρμπουλίθρες. Όλα τα κάνουν.
1: Με ολοκένουργια αυτόματη βούρτσα και πλήσιμο σασί στο Apps Vise. Και τα πιο σύγχρονα self-service με τα κορυφαία νανοτεχνολογία υλικά καθαρισμού και με άνετο πάρκινγκ για καφέ.
2: Wospark. Μπουρμπουλίθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-72596. Wospark. Μπουρμπουλίθρες.
1: Και καθάρισες. Διατίθονται δωροκάρτες. Μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου. Και καρταμέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος.
2: Και μην ξεχάσω, τώρα και άμεση αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
1: Άρα καινούργιο το όχημα.
2: Wospark. Μπουρμπουλίθρες.
1: Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ο καλύτερος.
7: Πλέον δεν ψάχνω.
6: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
7: Είμαι σ' αυτός μου.
6: DJ Ξάνθη Radio DJ 94,6.
8: Hi, I'm Calvin
9: Harris. Hey, I'm
10: Karen Tanai. Hi, I'm Ed
11: Sheeran. I'm Camila Cabello.
12: Hey, my name is Lil Nas X.
13: My name is Billie Eilish.
14: The world's biggest superstars.
15: Yeah. With Peter.
0: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη, στο πρώτο του νέου μήνα. Ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού είναι εδώ. Πολλοί θα ξεκινήσουν τις διακοπές τους τις επόμενες ημέρες. Κάποιοι θα περιμένουν μέχρι τον Αύγουστο, όπως και εμείς. Και άλλοι ετοιμάζουν μικρές αποδράσεις, weekends, μακριά από την πόλη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι την κορυφή.
16: It's the hits hot body.
2: Με τον Πέτρο.
17: Number one.
18: On the weekend.
19: Εδώ ακούς τι παίζει.
0: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Ray. Σε αυτό το ημίωρο μαζί θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα.
20: So.

0: the hits. All the hits. The hits. Hot 40. It's the number one countdown.
1: Δεν περιμένεις. Ανεβαίνεις. Song number 13.

0: Ray, where is my husband? Ένα τραγούδι που έγινε viral χάρη στο χιούμορ, την αυτοειρωνία και την θεατρικότητα της Ray. Η φωνή που ακούς να λέει Your husband is coming είναι της γιαγιάς, της Ray. Το τραγούδι είναι ένα από τα πιο δυνατά singles αυτής της χρονιάς και βάζει ένα ακόμη θεμέλιο για να χτίσει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας της. Άκου τι συμβουλές δίνει η διάσημη Βρετανίδα στους νέους καλλιτέχνες. Άκου τι λέει η Ray.
1: Be prepared for failure, because you're gonna experience that a lot. But it's okay, and it's an important feeling, failing. It sucks, but it's defining. Surround yourself with people who support you and build you up. Music isn't maths, like there's no necessarily right or wrong, and that means like you should be allowed to trust your instincts and have people around you who inspire you towards your goals, not try and make you someone or something you're not. Work your ass off, give your all. You gotta do more. You gotta be more, you gotta cover more bases. And don't pay attention to any of those that don't align with your vision. Believe in yourself, back yourself.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Lenovo και FIFA World Cup. Μια συνεργασία που φέρνει την καινοτομία στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. AI-powered decision making, advanced AI analytics και real-time data processing επιτρέπουν γρήγορες και ακριβείς λειτουργίες για την υποστήριξη όλων των συστημάτων εντός όλων των γήπεδων για άρτια παγκόσμια μετάδοση χωρίς πιθανότητα λάθους. Lenovo, official technology partner της FIFA.
4: It's another great day for music.
5: The Hits Hot 40.
4: The Hits Hot 40.
6: Song number

0: θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: The hits, hot 40.

0: Doja Cat, Paint the Town Red. Ένα τραγούδι που έγραψε ιστορία φτάνοντας στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Μεγάλη Βρετανία και σε δεκάδες ακόμη χώρες. Ακόμη και σήμερα παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα tracks της δεκαετίας, ενώ η Doja συνεχίζει να θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές pop προσωπικότητες στον κόσμο της μουσικής σήμερα. Το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλους εμάς κάτω των 30. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους εμάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι, μα όλοι, κάτω από 30, έχουμε πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Έτσι θα τα ζούμε όλα για πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής μας.
1: It's another great day for music. Peter, on the weekend.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα πριν από 2 χρόνια.
2: UK.
1: UK. UK. Number one.

0: όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
1: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
0: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Xanthi Alec. Xanthi Alec.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
11: Battery Store στην Ξάνθη.
12: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
13: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
12: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
13: Battery Store, Δημοκρίτου 8, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-073.
12: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
14: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.

0: Plus Radio DJ. DJ 94,6. Ο καλύτερος.
1: Are you ready?
2: Hey guys, this is Selena Gomez.
3: Hey, everybody, this is Ariana Grande.
4: Now start to the top.
3: Are you ready?
5: Let's go!
6: Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα, είναι στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Με ακούς στο ραδιόφωνο. Βρες τώρα τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram και στείλε μου μήνυμα. Και αυτό το Σαββατοκύριακο παίζω για σένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the biggest hitmakers in music today, on the air and everywhere.
7: The hit is Hot 40.
8: Peter gives you more.
6: Μην εκεί, σε αυτό το ημίωρο θα ακούσεις τι είπε ο Calvin Harris. Εδώ μαζί θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
9: Peter is the one for the hits. 40
10: μεγάλες.
11: Μεγάλες.
10: Ποια θα είναι στην κορυφή?
12: Song

0: got the hits. We got the hits.
1: The hits hot 40.
0: Με το Μέτρο.
2: Δεν είναι απλά μία λίστα. Είναι το hot 40.
3: Song number 22.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas. Αυτό το τραγούδι σηματοδότησε την επιστροφή του διάσημου superstar στον πιο soulful dance ήχο και έγινε γρήγορα το αγαπημένο των ραδιοφώνων σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Είναι ένα από τα πιο δυνατά tracks στα club sets και μία από τις μεγάλες επιτυχίες αυτής της χρονιάς. Η Clementine Douglas είναι πλέον μία από τις πιο περιζήτητες φωνές στην dance μουσική. Ακού τι λέει ο Calvin Harris.
1: I just feel like I'm super blessed to be still being able to make music and this being a kind of thing that I can do on a daily basis. You know, before I was talking to you, I'm doing this, working on this extended mix of my next song. It's just fun. I just like doing this stuff and that's the first thing that comes to my mind right now because I was just doing that and having a good time. And then all the things that come along with that, you know, the travel, meeting so many different people, getting to work with so many different people, being exposed to different cultures, I think is really important and really just kind of enriching.
2: The world's biggest superstar with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη έχει ήδη ξεκινήσει. FIFA World Cup 2026 και η Lenovo είναι ο τεχνολογικός πάροχος που εμπιστεύθηκε η FIFA για την διοργάνωση που δισεκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. FIFA World Cup 2026 και η Lenovo είναι ο τεχνολογικός πάροχος που εμπιστεύθηκε η FIFA για την διοργάνωση που δισεκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. Από το Fair Play ως την εμπειρία των φιλάθλων, η Lenovo υποστηρίζει το οικοσύστημα VAR της Hawkeye με ημιαυτοματοποιημένη τεχνολογία Offside. Offside Animations για σωστές αποφάσεις. Παρακολούθηση παικτών σε πραγματικό χρόνο με 3D τεχνολογία. Lenovo, Official Technology Partner της FIFA.
4: This is the hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40.
5: Song number 23. Do it, I see you.

0: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Here is the one and only for the hits.
4: All the hits.
5: Song number

0: Shoot. You are on
1: the hits, Hot 40.
0: All the hits. All the hits.
1: That's what I love about radio.
2: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Όλα.

0: Tate McRae, Sports Car. Το τραγούδι έγινε τεράστιο TikTok trend. Μπήκε στα charts σε δεκάδες χώρες και επιβεβαίωσε ότι η Καναδή είναι πλέον μία από τις σημαντικότερες pop παρουσίες στην παγκόσμια μουσική. Αν δεν έχεις δει το βίντεο κλιπ, χάνεις. Το WhatsApp μπαίνει σε μία νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι, τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40. This is all your weekend music.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτήν την εβδομάδα, πριν από ένα χρόνο.
1: US, number one. This week's number one. They say

0: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
1: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
0: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
1: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Θέλεις ποικιλία και ποιότητα?
7: Θέλεις καλές τιμές και προσφορές?
6: Θέλεις εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο?
7: Τότε θέλεις Express Market.
6: Το δικό σου σούπερ μάρκετ με τη μεγαλύτερη ποικιλία τυροκομικών και αλλαντικών από τοπικούς παραγωγούς.
7: Η γνωστή αλυσίδα Express Market και στην Ξάνθη για τις καθημερινές σας αγορές με προσφορές που ανανεώνονται συνεχώς.
6: Express Market με 24ωρη εξυπηρέτηση, ποιότητα, τιμές και τοπικά προϊόντα.
7: Express Market στην πλατεία Ελευθερίας, Μπροκούμη 14.
6: Διανομή στο χώρο σας με το 25410-22131 και με εφαρμογές ηλεκτρονικής παραγγελίας.
7: Express Market. Ό,τι θέλεις δίπλα σου.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Ο καλύτερος.
11: Λέω δεν ψάχνω.
10: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
11: Είμαι σ' αυτός μου.
10: DJ Ξάνθη Radio DJ 94,6.
12: Are you ready?
13: I'm doing it, but...
14: I'm Sam Smith.
15: I'm Nicki Minaj.
16: Post Malone. Hey, this is Lady Gaga.
17: The world's biggest superstar.
18: Oh, hot music.
19: The hits.
20: Hot 40.
21: Hot 40.
22: With Peter.
23: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχουμε ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι μαζί να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω για σένα The Biggest Hitmakers in Music Today, ή αλλιώς οι καλλιτέχνες που δημιουργούν τις μεγαλύτερες επιτυχίες σήμερα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι την κορυφή.
24: You're listening to the Hits Hot 40. Great radio. Great radio.
25: It's the weekend with Peter.
23: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Madonna, ποιος έχει την μεγαλύτερη psychedelic pop επιτυχία της χρονιάς και ποια αγόρια επέστρεψαν και κολυμπάνε μέσα στην επιτυχία ξανά.
25: Into the music with Peter. Are you into it?

0: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40.
1: Με τον Πέτρο.
2: Κάθε εβδομάδα από το 40 μέχρι το 1.
3: Song number 19.

0: Madonna, Sabrina, Bring Your Love. Μία από τις πιο απρόσμενες και πολύ συζητημένες συνεργασίες της χρονιάς ένωσε δύο διαφορετικές γενιές της pop μουσικής και δημιούργησε τεράστιο buzz στα social media. Ακού τι λέει Madonna.
1: Dancing is in my DNA and well, that's how I started. I was a dancer. The first music I made was dance music. I like the connection I have with people, dancing with people, whether I'm on the stage or on the dance floor. It just creates community and sometimes relationships.
2: The world's biggest superstar with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Lenovo και FIFA διαμορφώνουν την εμπειρία του αύριο. Από το γήπεδο μέχρι την οθόνη εκατομμυρίων φιλάθλων. Lenovo, Official Technology Partner της FIFA. Ο νούμερο ένα κατασκευαστής ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία που εμπιστεύεται η FIFA για το World Cup έχει ένα όνομα. Lenovo.
4: This is the number one countdown. The hits hot 40.
2: I love it when you play the hits.

0: θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: If you love the music, it's Peter. Peter plays all the hits this weekend on your radio.
4: Εδώ ακούς τι παίζει στην κορυφή.

0: Tame Impala, Dracula. Το αγόρι από την Αυστραλία συνεχίζει την εξερεύνηση του psychedelic pop ήχου και φέτος έχει μία από τις πιο κινηματογραφικές pop επιτυχίες της χρονιάς. Το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλους εμάς κάτω των 30. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους εμάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι, μα όλοι, κάτω από 30, έχουμε πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Έτσι θα τα ζούμε όλα για πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής μας.
1: This is your weekend music, weekend hits with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
0: Ένα τραγούδι που τους χάρισε το βραβείο Song of the Summer στα American Music Awards 2026. Μετά την επιστροφή τους στη μουσική επιβεβαίωσαν ότι εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο K-pop band στην ιστορία. Song number 14. BTS, Swim.

0: type.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
4: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
9: Στο παλιό λιμάνι, στο λιμένα Θάσου, εκεί όπου η θάλασσα συναντά τη γεύση και η μουσική γίνεται η πιο όμορφη καλοκαιρινή συντροφιά, σας περιμένει το Restaurant Bar Island. Απολαύστε θαυμάσιες γεύσεις φαγητών και δροσερά ποτά, είτε στο τραπέζι, είτε χαλαρώνοντας τις ξαπλώστρες μας δίπλα στο κύμα. Με επιλεγμένες μουσικές επιλογές, κάθε στιγμή γίνεται μια καλοκαιρινή γευστική εμπειρία. Restaurant Bar Island, στο παλιό λιμάνι, στο λιμένα Θάσου. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Come in, Mr. DJ!
3: Πολύ κορυφή.

0: Athi Radio DJ. DJ 94,6. Ο καλύτερος.
1: I'm Miley Cyrus. This is Hey guys, it's Ava Max.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hi, it's Taylor Swift.
4: Let's celebrate the weekend. This is your weekend music. Here we go.
5: He is back, baby.
6: Στην τρίτη ώρα του The Hits Hot 40 on the air and everywhere, baby. Σαββατοκύριακο στην πόλη, αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Αυτήν την ώρα θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Billie Eilish. Ποιο τραγούδι έχει την μεγαλύτερη ανταπόκριση στις συναυλίες του Harry Styles. Εδώ ένα φρέσκο τραγούδι στο Future Hot Hits. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες για σένα και το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40 αυτής της εβδομάδας.
1: The voice, the music, the weekend.
4: Life is better at the top.
3: You're listening to The Hits Hot 40.
7: Great radio. Welcome.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια της καριέρας της που συνεχίζει να σπάει streaming record. Το τραγούδι έγινε παγκόσμιο hit και βοήθησε το άλμπουμ της Hit Me Hard and Soft να καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες κυκλοφορίες αυτής της δεκαετίας. Άκου τι λέει Billie Eilish.
1: Writing and then recording and then playing pickleball and then eating and then going on a dog walk and then coming back and recording more. What's nice about being siblings is there's no hard feelings whatsoever. I can really say anything and so can he, and neither of us get our feelings hurt. You know, when we were younger and we were doing this, I was very grumpy, bitchy, let's say, and I'm not that way anymore. And also he's not as like older brothery.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι εδώ. Η Lenovo παρέχει την τεχνολογική υποδομή του FIFA World Cup 2026. Τεχνολογία ανώτατου επίπεδου για την πιο απαιτητική διοργάνωση παγκοσμίως. Από τα data centers μέχρι τα πιο συναρπαστικά στιγμιότυπα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, η Lenovo και η FIFA σχεδιάζουν την επόμενη μέρα του παιχνιδιού. Lenovo, official technology partner της FIFA.
4: This is your weekend music. It's the weekend with Peter. I love it when you play the hits.
0: Αμέσως τώρα έρχονται τα 10 καλύτερα τραγούδια αυτήν την εβδομάδα στο The Hits Hot 40.

0: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: We got the hits. We got the hits. All the hits on your radio.
4: All the hits. 40 μεγάλες.
5: Song number 9.

0: Styles, Aperture. Το τραγούδι που σηματοδότησε το νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο του Βρετανού Superstar, με νέο ήχο και έντονη επιρροή από την dance. Στις συναυλίες του, την μεγαλύτερη αντίδραση από το κοινό έχει το As It Was, με το κοινό να φωνάζει δυνατά από τις πρώτες νότες. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι, τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Peter gives you more. I love this. Life is better at the top.
0: Το τραγούδι που έρχεται τώρα στο ραδιόφωνο σου κυριάρχησε στα charts και χάρισε στον διάσημο Αμερικάνο ένα ακόμη Record of the Year στα Grammys 2026. Το τραγούδι αυτό αποτελεί φόρο τιμή στο Luther Vandross και θεωρείται από πολλούς το σημαντικότερο R&B και Hip Hop crossover τραγούδι των τελευταίων ετών. Song number. Kendrick Lamar, SZA, Luther.

0: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
1: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
0: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
6: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
5: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Δεν ψάχνω.
8: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
7: Είμαι σαν αυτός μου.
8: DJ Ξάνθη Radio DJ
9: 94,6. Are you ready? Hi, this is David Guetta.
10: This is your party.
11: Hello, I'm Luis Capaldi.
12: Hey guys, this is Selena Gomez.
13: Hey, what's up, this is yours truly, Jason Derulo.
14: Hey everybody, this is Ariana Grande.
15: This is the number one countdown. Going up.
16: The hit Top 40.
17: Με τον Πέτρο.
18: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, άκου το δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. The Ultimate Success Stories. Αμέσως τώρα, στο ραδιοφωνό σου έρχεται ένα ολοκένουργιο τραγούδι.
19: The Hits Hot 40. Future Hot Hits.
18: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Bad Bunny. Εδώ θα μάθεις ποιοι είναι οι τρεις πιο πετυχημένοι hitmakers σήμερα στον πλανήτη.

Με ένα τραγούδι που συνδέει την κουλτούρα του Puerto Rico με τη Νέα Υόρκη και συνεχίζει να σαρώνει σε streaming και charts παγκοσμίως. Ο Bad Bunny παραμένει ο πιο πετυχημένος Latin artist σήμερα στον κόσμο και κάθε δικό του νέο release μετατρέπεται αυτόματα σε παγκόσμιο γεγονός. Άκου τι λέει ο Bad Bunny, πώς αισθάνεται σήμερα μετά από την μεγάλη επιτυχία.

0: pronto, eu vi tirar uma foto. The biggest feeling is being grateful, like, me siento muy agradecido, y aunque de momento me puedan ver serio o algo, es como que I feel, I'm happy, but I'm just processing and taking one day at a time and living, you know what I mean?
1: The world's biggest superstars with Peter.
2: Lenovo και FIFA World Cup. Μια συνεργασία που φέρνει την καινοτομία στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. AI-powered decision making, advanced AI analytics και real-time data processing επιτρέπουν γρήγορες και ακριβείς λειτουργίες για την υποστήριξη όλων των συστημάτων εντός όλων των γηπέδων για άρτια παγκόσμια μετάδοση χωρίς πιθανότητα λάθους. Lenovo, official technology partner της FIFA.
1: The Hits Hot 40, number one on the weekend. Your home for great music.
3: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
2: Είμαστε λίγο πριν τα τρία καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Σήμερα παίζω για σένα the biggest hitmakers in music today. Οι καλλιτέχνες που δημιουργούν τις μεγαλύτερες επιτυχίες σήμερα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ με όλες τις επιτυχίες στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: This week's top 3. Number

0: θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Hot music. The hits, hot 40. This week's

0: μία από τις πιο εντυπωσιακές συνεργασίες των τελευταίων ετών. Το τραγούδι έγινε αμέσως global hit, συνεχίζει να συγκεντρώνει εκατοντάδες εκατομμύρια streams και να ακούγεται δυνατά μέχρι και σήμερα σε όλο τον πλανήτη. Το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλους εμάς κάτω των 30. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους εμάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι, μα όλοι, κάτω από 30, έχουμε πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Έτσι θα τα ζούμε όλα για πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής μας. Ώρα για το νούμερο 1.
1: Oh, yeah.
0: Ένα ακόμη κεφάλαιο από την δική της πιο δημιουργική περίοδο που συνεχίζει να κρατά ολόκληρο τον πλανήτη σε εγρήγορση. Κάθε κυκλοφορία της πάει ρεκόρ και οι Swifties αναλύουν κάθε στίχο σε κάθε τραγούδι και σε κάθε Easter egg, επιβεβαιώνοντας κάθε φορά τη μοναδική επιρροή της Taylor στην σύγχρονη pop παγκόσμια κουλτούρα. Αμέσως τώρα έρχεται το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40. Opalite, Taylor Swift. We did it again! Ένα ακόμη weekend φτάσαμε μαζί, εσύ και εγώ στην κορύφη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Till we meet again. Μην εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: You're on the top.
3: Always on top.
2: With Peter.
4: Oh my god.
5: This is amazing.
6: Oh, Peter's amazing.
7: 40 επιτυχίες. Μια κορυφή. Ένα νούμερο ένα.
8: Life is better at the top. I had

0: The Hits Hot 40 with Peter.
1: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Σαν The Radio DJ 94,6.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Come in, Mr. DJ! Woo!

0: Ξάνθη Radio DJ. Στη Ξάνθη, ένας είναι ο καλύτερος DJ.
1: Let's go!
0: Ξάνθη Radio DJ 94,6.

Xanthi Radio DJ 94,6. Μην ανησυχείς, επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8:50 το βράδυ. Right here, στον DJ.
1: Ο καλύτερος. Πλέον δεν ψάχνω. Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς. Είμαι σ' αυτός μου. DJ Xavier Radio DJ.

ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Σάφι Radio DJ 94,6. Μαζί στην κορυφή.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ.
6: Ηλεκτρονέ Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αυδείρων 37 και 12 Αποστόλων.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360.
10: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
11: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
12: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
13: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Come in, Mr. DJ!

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Θέλεις ποικιλία και ποιότητα?
6: Θέλεις καλές τιμές και προσφορές?
5: Θέλεις εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο?
6: Τότε θέλεις Express Market.
5: Το δικό σου σούπερ μάρκετ με τη μεγαλύτερη ποικιλία τυροκομικών και αλλαντικών από τοπικούς παραγωγούς.
6: Η γνωστή αλυσίδα Express Market και στην Ξάνθη για τις καθημερινές σας αγορές με προσφορές που ανανεώνονται συνεχώς.
5: Express Market με 24ωρη εξυπηρέτηση, ποιότητα, τιμές και τοπικά προϊόντα.
6: Express Market στην πλατεία Ελευθερίας, Μπροκούμη 14.
5: Διανομή στο χώρο σας με το 25 410 22 131 και με εφαρμογές ηλεκτρονικής παραγγελίας.
6: Express Market. Ό,τι θέλεις δίπλα σου.
7: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
8: Battery Store στην Ξάνθη.
9: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανική αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
10: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
9: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητο και φορτηγά.
10: Battery Store, Δημοκρίτου 8, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541 400 073.
9: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
11: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Απλώς δεν ψάχνω.
13: Πες μόνο.

Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Σάφι Radio DJ 94,6. Μαζί στην κορυφή.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
0: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
6: But first, coffee.
5: Τηλέφωνο delivery 25 10 316 781.

0: Xanthi Radio DJ. Στη Xanthi, ένας είναι ο καλύτερος DJ.
1: Let's go!
0: Xanthi Radio DJ 94,6.

Ξάνθη Radio DJ 94,6. Μην ανησυχείς, επιστρέφω σε λίγο. Ξάνθη Radio DJ 94,6.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
1: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Στο παλιό λιμάνι, στο λιμένα Θάσου, εκεί όπου η θάλασσα συναντά τη γεύση και η μουσική γίνεται η πιο όμορφη καλοκαιρινή συντροφιά, σας περιμένει το Restaurant Bar Island. Απολαύστε θαυμάσιες γεύσεις φαγητών και δροσερά ποτά, είτε στο τραπέζι, είτε χαλαρώνοντας τις ξαπλώστρες μας δίπλα στο κύμα. Με επιλεγμένες μουσικές επιλογές, κάθε στιγμή γίνεται μια καλοκαιρινή γευστική εμπειρία. Restaurant Bar Island, στο παλιό λιμάνι, στο λιμένα Θάσου. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
9: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
8: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
10: Ο καλύτερος.
11: Λέω δεν ψάχνω.
10: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
11: Είμαι σ' αυτός μου.
10: DJ Xavier Radio DJ 94,6.

επιτυχίες. Τίποτε άλλο. DJ. Xanthi Radio DJ.

Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Easy Radio DJ 94,6. Μαζί στην κορυφή.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο και φοβάσαι μη μπλέξεις?
9: Όχι, όταν ξέρεις πού να πας. All Cars. Στην εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και 16 χρόνια τώρα ξέρει τι σημαίνει εμπιστοσύνη.
8: Και τι προσφέρει δηλαδή?
9: Εισαγωγές, εμπορία, ακόμα και ανταλλαγές αυτοκινήτων. Με ελεγμένα ασφαλή οχήματα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
8: Εγγύηση έχει?
9: Φυσικά. Ένα ολόκληρο έτος με κάθε παράδοση.
8: All Cars. 16 χρόνια ασφάλεια στο δρόμο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 025 781 και στο All Cars Ξάνθη.
9: Βρείτε μας σήμερα και οδηγήστε με σιγουριά.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

δεν ψάχνω. Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς. Είμαι σ' αυτός μου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8:50 το βράδυ. Right here, στον DJ.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Και αυτό το weekend. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 11:50 στον DJ.
2: Ο καλύτερος.
3: Λέω δεν ψάχνω.
2: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
3: Είμαι σ' αυτός μου.
2: DJ Xanthi Radio DJ 94,6.

0: Xanthi Radio DJ. Στη Xanthi, ένας είναι ο καλύτερος DJ.
1: Let's go!
0: Xanthi Radio DJ 94,6.

Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Xavi Radio DJ 94,6. Μαζί στην κορυφή.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
0: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
9: Τα πάντα.
10: Το εννοώ. Τα πάντα σε αξεσουάρ, ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Μπαταρίες, καλύματα, λευγέδες, υαλοκαθαριστήρες, μπαταρίες, ελαστικά, αντιλιακές μεμβράνες, αμορτισέρ πορπαγκάς, ηχοσυστήματα και φώτα LED. Θέλεις και το ποδήλατο μαζί σου στο ταξίδι? Σχάρες ποδηλάτων, κοτσαδόρι, μπαγκαζιέρες. Wash Park Μπουρμπουλήθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-72596. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σου σε ένα μόνο κατάστημα. Διατίθονται δωροκάρτες, μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου και κάρτα μέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος. Wash Park Μπουρμπουλήθρες. Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
11: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Να

Ξάνθη Radio DJ 94,6. Ξάνθη Radio DJ

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα. Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
6: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
7: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
8: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Δεν ψάχνω.
10: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
9: Είμαι σ' αυτός μου.
10: DJ Xavier Radio DJ.

Radio DJ 94,6.

Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Xavi Radio DJ 94,6. Μαζί στην κορυφή. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25 410 20 360.
4: Θέλεις ποικιλία και ποιότητα.
5: Θέλεις καλές τιμές και προσφορές.
4: Θέλεις εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
5: Τότε θέλεις Express Market.
4: Το δικό σου σούπερ μάρκετ με τη μεγαλύτερη ποικιλία τυροκομικών και αλλαντικών από τοπικούς παραγωγούς.
5: Η γνωστή αλυσίδα Express Market και στην Ξάνθη για τις καθημερινές σας αγορές με προσφορές που ανανεώνονται συνεχώς.
4: Express Market με 24ωρη εξυπηρέτηση, ποιότητα, τιμές και τοπικά προϊόντα.
5: Express Market στην πλατεία Ελευθερίας, Μπροκούμη 14.
4: Διανομή στο χώρο σας με το 25 410 22 131 και με εφαρμογές ηλεκτρονικής παραγγελίας.
5: Express Market. Ό,τι θέλεις δίπλα σου.
6: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
7: But first, coffee.
6: Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Come in, Mr. D.

Xanthi Radio DJ 94,6.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ο καλύτερος.
6: Λέω δεν ψάχνω.
5: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
6: Είμαι σ' αυτός μου.
5: DJ Xanthi Radio DJ 94,6.

Σάνθη Radio DJ 94,6 και το μόνο που ακούς είναι επιτυχίες.

Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Zathy Radio DJ 94,6. Μαζί στην κορυφή.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
0: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
0: Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Στο παλιό λιμάνι, στο λιμένα Θάσου, εκεί όπου η θάλασσα συναντά τη γεύση και η μουσική γίνεται η πιο όμορφη καλοκαιρινή συντροφιά, σας περιμένει το Restaurant Bar Island. Απολαύστε θαυμάσιες γεύσεις φαγητών και δροσερά ποτά, είτε στο τραπέζι, είτε χαλαρώνοντας τις ξαπλώστρες μας δίπλα στο κύμα. Με επιλεγμένες μουσικές επιλογές, κάθε στιγμή γίνεται μια καλοκαιρινή γευστική εμπειρία. Restaurant Bar Island, στο παλιό λιμάνι, στο λιμένα Θάσου. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Come in, Mr. DJ! Woo!

Weekend live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys, let's

0: το πάρτι ξεκινάει.
1: This is The Mix.
2: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
3: Γεια σου, Πέτρο.
4: Γεια σου, Πέτρο.
5: Hey, babe.
4: Γεια

0: This is the Beat of the City in the mix. Live in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο.
0: Your home for great music. Welcome to your weekend.
2: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.

0: The weekend is on with the best dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένα.

0: Weekend Feeling in the mix και σήμερα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης με όλες τις επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix με αυτή τη μουσική in a dancing mood baby. Σε βάζω δυνατά μέσα και σε αυτό το weekend. Στο πρώτο weekend του νέου μήνα. Ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού είναι εδώ. Πολλοί θα ξεκινήσουν τις διακοπές τους τις επόμενες ημέρες. Κάποιοι θα περιμένουν μέχρι τον Αύγουστο όπως και εμείς. Και άλλοι ετοιμάζουν μικρές αποδράσεις. Weekends μακριά από την πόλη.
1: This is the beat of the city. In the mix. Live in the mix. With Peter.
2: Με τον Πέτρο.
1: Your home for great music. Welcome to your weekend.
3: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.

0: είναι το The Mix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα live στο The Mix Room. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι δυνατό, όλες τις επιτυχίες in The Mix, μπες στο Mixcloud γράφοντας The Mix με 2X. Εκεί θα ακούσεις όλα τα δικά μου mix. Εκεί θα βρεις τη μουσική που χρειάζεσαι για το γυμναστήριο, τη βόλτα. Μουσική για πριν ή μετά την έξοδό σου.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music. In the mix with Peter.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια ολοκένουργια επιτυχία σε ένα μοναδικό remix. Turn it up.

0: Feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix. With Peter. In the mix.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8:50 το βράδυ. Right here στον DJ. Και αυτό το weekend.
6: On the number one, the hits hot 40.
5: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 11:50 στον DJ.
7: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
8: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
7: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410-71587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
9: Ο καλύτερος.
10: Λέω δεν ψάχνω.
9: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
10: Είμαι σαν αυτός μου.
9: DJ Xanthi Radio DJ 94,6.
11: Ladies and gentlemen, are you ready for an experience like no other with Peter live in the mix?
5: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
11: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
12: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
13: Γεια σου, Πέτρο.
2: Γεια σου, Πέτρο.
5: Welcome back.
2: Γεια σου, Πέτρο.
5: Hey, beautiful.
2: Γεια σου, Πέτρο.
12: Γεια σου, Πέτρο.
5: Ήρθε η ώρα να μπεις δυνατά σε weekend mode.

0: music. Good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
1: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.

0: What a day, what a night, what a weekend. Με την καλύτερη μουσική και σήμερα στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Το weekend είναι εδώ. Ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού απλώνεται μπροστά μας. Ένας μήνας που είναι γεμάτος με πολλά πολλά events, συναυλίες και εκδηλώσεις. Είναι η εποχή που ζούμε έξω στην πόλη. Είναι η εποχή των θερινών σινεμά. Είναι για βράδια με βόλτες, μαζί με φίλους ή με αυτήν ή αυτόν που μας αρέσει περισσότερο. It's summertime, baby! Don't you love it?
1: The hottest music in the mix. Peter in the mix. In the mix. I love the music. All the hits with the one and only Peter. Peter. Petros. Petros.
0: It's Saturday, baby. Είστε έτοιμοι για night out?

0: This is the mix where I mix the good stuff. Saturday is the day. Saturday is the night. Εσύ τι θα κάνεις απόψε? Κανόνισες εσύ ή περιμένεις την παρέα? Στείλε μήνυμα. It's Saturday, baby. Time to have some fun.
1: Great music. Good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Let's have a great night. Let's make it and

0: The Mix. In the Mix. With Peter. In the Mix.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: 92,6. Μαζί στην κορυφή. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
3: Battery Store στην Ξάνθη.
4: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανική αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
5: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
4: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
5: Battery Store, Δημοκρίτου 8, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541 400 073.
4: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr. Come in, Mr. DJ!

Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Xathi Radio DJ 94,6. Μαζί στην κορυφή.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
0: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδωμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι, μπούκωσε και μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Come in, Mr. DJ!

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Δεν ψάχνω.
9: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
8: Είμαι ο σταθμός μου.
9: DJ Xanthi Radio DJ 94,6.

Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Zafir Radio DJ 94,6. Μαζί στην κορυφή.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20 360. delta360.gr.
7: Και αυτό το weekend.
8: On the number one. The hits.
7: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 11:50 στον DJ. Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8:50 το βράδυ. Right here στον DJ.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Come in, Mr. DJ!
0: Πολύ κορυφή.

0: Xanthi Radio DJ. Στη Xanthi, ένας είναι ο καλύτερος DJ.
1: Let's go!
0: Xanthi Radio DJ 94,6.

Xanthi Radio DJ 94,6. Xanthi Radio DJ

Healthy Radio DJ 94,6. Οι επιτυχίες στον καλύτερο DJ. Healthy Radio DJ 94,6.

μισό λεπτό. Ακούς και αλλού τόσες επιτυχίες. Δεν νομίζω. Xanthi Radio DJ 94,6.

0: ψάχνω.
1: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
0: Είμαι σε αυτός μου.
1: DJ Xavier Radio DJ 94,6.

πιο δυνατά. Ακούς τον καλύτερο. Xanthi Radio DJ 94,6. Game.

Johnson. Xanthi Radio DJ. Στη Xanthi. Ένας είναι ο καλύτερος DJ. Let's go! Xanthi Radio DJ. 94,6.